Όντρια τα βερτάγκουλά μου. Σούπρα μαρμόρια, πολλούς τα βεστάν. Ιντσιβιτάτε.